0: όταν είχα παγωναρία την ανάγκη να πω Roy Waterphone Ιωάννη Τετάρτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τσίπο ουάν. Ο ατεπόκι, η βουκή είναι καρινέ μου. Είναι το πόρο ρόι.
0: Το πόρο ρόι είναι το πόγινα. Ο ατεταρά το ουάνα τεκεί καπάει. Τενού ατεταρά το ουάνα χωρίς ο νόα τεκεί καπάει. Αου ατεταρά τενού ατεκεί καπάει. Μινέ ο ατεταρά το ουάνα τεκεί καπάει. Ο νόα ατεταρά τενού ατεκεί καπάει. Ουανού ατεταρά ο νόα τεκεί καπάει. Ο ατε βίνε το ουάνα τεταρά ουανού ατεκεί καπάει.
2: Είμαι τεράινε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτα ου. Κουάιτα ου. Κουάιτα ου. Κουάιτα ου.
0: Μπορώ να είναι ένα μαγαίνα. Ο απίτη τα ρά, ο νόα ανακύκα πάει. Την επίτη τα ρά, τη βήμα ο νόα ανακύκα πάει. Αν είναι επίτη τα ρά, τη βήμα το γόνα ανακύκα πάει.
2: Κομμάτω, κομμάτω, κομμάτω, κομμάτω,
0: κομμάτω. Την επίτη τα ρά, δεν είναι τα ένα μπορώ, είναι τα ουάκι. Ο απίτη τα ρά, τη στάν, τη τεμέχα πάει. Ο γέννη τα νιάνι, που αναγωγεί.
2: Για μάνι!